Χίμσα, δεσπένσα φαμιλιάρ, ούτ μαξι δεσπένσα σα χούντσιν αχέχ, ούλα του μίλινε και στα γλάτσα κάκουε, ούτ λόξι σχουνίλινε καγελάκ τσακούσα λάχουν καπάλ. Τα τα, παρκουίνα ουσμάν, κουίλι το χοκ, τσαλέν λούνε στο δομίνγκο, ουασιακλίπ χονάλ, αρήν χικ είναι τσακλόκλα.

0: Χίμσα, δεσπένσα φαμιλιάρ, ούτ μαξι δεσπένσα σα χούντσιν αχέχ, ούλα του μίλινε και στα κλάτσα κακουέ, ούτ λόξι σχουνίλινε καγελάκ τσακούσα λάχουν καπάλ. Τα τα, παρκουίνα ουσμάλ, κουίλι το χόκ, τσαλέν λούνε το χδομίνγκο, ουασιακλίπ χονάλ, αρήν χικ ίνα τσακλόκ λα του μίλινε και στα κλάτσα.
1: Porque ahorrando alcanzas todas tus metas. Ahorra para tu futuro. Ahorra para tu familia. Ahorra en Copsama, porque Copsama te da más que los demás. Acércate a nuestra agencia en La Libertad Petén o comunícate al 7931-8611. Copsama, sólida, segura y confiable. 56 años al servicio de los guatemaltecos.